αυτό που είμαι μόνος, μα τόσο μόνος, και που μαζί μου παίζουν κρυφτό, πότε η πλήξη και πότε ο

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Δεν ήσουν εσύ χτες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο.

καθώς μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

Είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε. Αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ.

θάλανο και ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά.

στο γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που σ' όλο λευκό

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Σε 216 ανέρχονται οι κλήσεις που έχει δεχτεί η πυροσβεστική λόγω του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην Αττική και κυρίως στα δυτικά προάστια, όπου οι αρχές κλήθηκαν 157 φορές για κοπές δέντρων, αντιλήσεις υδάτων και απεγκλωβισμούς από ανελκυστήρες. Πράσινο φως για τη λειτουργία 7 μη κρατικών πανεπιστημίων από το νέο έτος άναψε το Υπουργείο Παιδείας, με την Υπουργό Σοφία Ζαχαράκη να μιλά για μεταρρύθμιση Πηξίδα. Ανάμεσά τους κορυφαία ιδρύματα όπως το Σορβόν και το Georgetown. Ο Υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου υπογράμμισε ότι η αξιολόγηση βασίστηκε σε αυστηρά κριτήρια, ενώ αμέσως μετά την αδειοδότηση εκκινεί η διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών. Σοκ προκαλεί υπόθεση άγριας ενδοοικογενειακής βίας στην Καλλιθέα με θύμα μια 37χρονη γυναίκα που βρισκόταν στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 28χρονος πρώην σύντροφός της τη χτύπησε επανειλημμένα ακόμη και στην κοιλιά με αποτέλεσμα να χάσει το έμβριο που κυοφορούσε. Η γυναίκα νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα, ενώ ο κατηγορούμενος συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία. Έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στη Σύρο για το θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Με εισαγγελική εντολή συνελήφθηκε η σύντροφος του 40χρονου, που κατηγορείται για την επίθεση, με το ζευγάρι να παραμένει υποκράτηση χωρίς ακόμη να το ασκηθούν διώξεις. Στη σύλληψη ενός 30χρονου προχώρησε το ανακριτικό κλιμάκιο Χαλκιδικής για τη χθεσινή φωτιά στη Γαλάτιστα, η οποία προκλήθηκε από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών με μηχάνημα θρηματιστή, από τη λειτουργία του οποίου προκλήθηκαν σπινθήρες. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από την αρχή του έτους έχουν γίνει 219 συλλήψεις για εμπρισμό, με το 88% αυτών να οφείλεται σε αμέλεια. Στο επίκεντρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης έρχεται την Τετάρτη η ιστορική ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Για μια μεγάλη νίκη της πόλης κάνει λόγο ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης, υπογραμμίζοντας ότι η συμφωνία εξασφαλίζει περισσότερο πράσινο και λιγότερη δόμηση. Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός ανοιχτού μητροπολιτικού πάρκου 120 στρεμάτων στα πρότυπα του Εθνικού Κήπου, δύο νέα βιοκλιματικά κτίρια αλλά και χίλιες υπόγειες θέσεις στάθμευσης, με τη Διεθνή Έκθεση να αναλαμβάνει τη συντήρησή του. Για τις 16 Φεβρουαρίου του 2027 ορίστηκε η δίκη του Γιώργου Ξυλούρη, στελέχους μεγάλου αγροτικού συνεταιρισμού της Κρήτης, με την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης. Η υπόθεση αφορά την άρνησή του να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής χωρίς να έχει την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Σε βάρος του εκκρεμεί και δεύτερη δίκη τον προσεχή Οκτώβριο για το δίκημα της απίθειας, καθώς αρχικά δεν είχε ανταποκριθεί στην κλήση της Επιτροπής. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διοργανώνει το τουρνουά Street Basketball Greece 3x3 Festival Θεσσαλονίκη 2026. Η μεγάλη γιορτή του μπάσκετ 3x3 θα γίνει σήμερα και αύριο στον εμβληματικό χώρο της Νέας Παραλίας, δίπλα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στην Ουάσιγκτον αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με φόντο τις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Τη στιγμή που η κρίση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται και επεκτείνεται στην Ιεμένη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε ότι οι Ιρανοί βρίσκονται σε συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι είναι πρόθυμος να ακούσει. Είμαστε με το δάκτυλο στη σκανδάλη, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι πυρκαγιές που μένονται στην περιοχή της Μαδρίτης ανάγκασαν τις αρχές να εκενώσουν άλλες δύο κοινότητες εχθές και να απομακρύνουν περισσότερους από 7.000 ανθρώπους. Στις προηγούμενες ώρες είχαν απομακρυνθεί από τις εστίες τους σχεδόν 19.000 κάτοικοι της περιοχής. Η πυρκαγιά που μένεται από την Τετάρτη στη Ζιρόντ της νοτιοδυτικής Γαλλίας και κατευθύνεται προς τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό κατέστησε αναγκαία την εκένωση για προληπτικούς λόγους 7 δήμων. Ο Μακρόν ζήτησε από το στρατό να συνδράμει. Ολοκληρώνουμε το πρώτο δελτίο της ημέρας με την πρόγνωση για τον καιρό. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες μόνο αραιές νεφώσεις στις πρώτες πρωινές ώρες. Η άνεμη θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 9.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
3: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
2: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
3: στο παρκέ,
2: στην πόλη,
3: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
2: σχόλια,
3: αναλύσεις,
2: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
3: Με τον Σάκη Γκίνα.
4: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από
1: από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυσίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
7: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου αρχίζει η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις 5 έως 20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου. Ακόμα και σήμερα, 3,5 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών με τα 57 θύματα, δεν λειτουργεί σε κανένα σημείο του δικτύου η αυτόματη επίδεση σειρμών. Κυβερνητικά στελέχη αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός διαβεβαιώνουν ότι ως το τέλος του καλοκαιριού θα έχουν ολοκληρωθεί τόσο τα κατασκευαστικά έργα στο τμήμα του βασικού άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, όσο και η εγκατάσταση των συστημάτων ασφαλούς κυκλοφορίας σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και αυτόματης πέδησης σειρμών. Το θέμα της μη λειτουργίας του συστήματος έφτασε και στην Ευρωβουλή, καθώς ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης κατέθεσε ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με το αν η ελληνική κυβέρνηση έχει ενημερώσει για τον πραγματικό χρόνο λειτουργίας του ETCS και για τους λόγους που παρά τις επανειλημμένες εξαγγελίες το σύστημα δεν έχει ακόμα τεθεί σε πλήρη χρήση. Για τις 16 Φεβρουαρίου του 2027 ορίστηκε η δίκη του Γιώργου Ξυλούρη, στελέχους μεγάλου αγροτικού συνεταιρισμού της Κρήτης, με την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης. Η υπόθεση αφορά την άρνησή του να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής. Πράσινο φως για τη λειτουργία 7 μη κρατικών πανεπιστημίων από το νέο έτος άναψε το Υπουργείο Παιδείας με την Υπουργό Σοφία Ζαχαράκη να μιλά για μεταρρύθμιση πηξίδα. Ανάμεσά τους κορυφαία ιδρύματα όπως το Σορβόν και το Georgetown. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στη Σύρο για το θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Μέσα αγγελική εντολή συνελήφθηκε η σύντροφος του 40χρονου που κατηγορείται για την επίθεση με το ζευγάρι να παραμένει υποκράτηση χωρίς ακόμη να του ασκηθούν διώξεις. Στη σύλληψη ενός 30χρονου προχώρησε το νεκρητικό κλιμάκιο Χαλκιδικής για τη φωτιά στη Γαλάτιστα, η οποία προκλήθηκε από αμέλεια κατά τη διάρκεια των εργασιών με μηχάνημα θρηματιστή, από τη λειτουργία του οποίου προκλήθηκαν σπινθήρες. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διοργανώνει το τουρνουά Street Basketball Greece 3x3 Festival Θεσσαλονίκη 2026. Η μεγάλη γιορτή του μπάσκετ θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο 25 και αύριο Κυριακή 26 Ιουλίου στο χώρο της Νέας Παραλίας δίπλα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν εξαιτίας επιθέσεων ρωσικών ντρόουν στην πόλη Σούμι της βορειοανατολικής Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης. Νέα επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας την ότι στοχοποιεί αμερικανικές εταιρείες μέσω υψηλών προστήμων και απειλώντας ότι οι Βρυξέλλες θα πληρώσουν βαρύ τίμημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν είναι κουμπαράς για την Ευρώπη, ούτε θα επιτρέψουμε να γίνει, δήλωσε ο Τραμπ. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 10.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100. Καλοκαίρι με
1: δροσιά. Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
2: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
1: Ο Κήπος Restaurant Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
3: Τικ-τακ, τικ-τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
5: Λα, λα, λα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λα, λα.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πο, πο, πο.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
6: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
7: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
6: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
7: Μουσικές και διαδικτυακές.
6: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
7: Πλανήτης Εύα.
6: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
7: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
6: Και πού το συναντάμε?
7: Στον FM 100.
6: Πλανήτης Εύα, κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα, στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Από τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου, αρχίζει η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις 5 έως 20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου. Ακόμα και 3,5 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών, με τα 57 θύματα, δεν λειτουργεί σε κανένα σημείο του δικτύου η αυτόματη πέδηση σειρμών. Κυβερνητικά στελέχη αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός διαβεβαιώνουν ωστόσο ότι ως το τέλος του καλοκαιριού θα έχουν ολοκληρωθεί τόσο τα κατασκευαστικά έργα στο τμήμα του βασικού άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, όσο και η εγκατάσταση των συστημάτων ασφαλούς κυκλοφορίας, σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και αυτόματης πέδησης σειρμών. Το θέμα της μη λειτουργίας του ETCS έφτασε και στην Ευρωβουλή, καθώς ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης κατέθεσε ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με το αν η ελληνική κυβέρνηση έχει ενημερώσει για τον πραγματικό χρόνο λειτουργίας του ETCS και για τους λόγους που παρά τις επανειλημμένες εξαγγελίες το σύστημα δεν έχει ακόμη τηθεί σε πλήρη χρήση. Για τις 16 Φεβρουαρίου 2027 ορίστηκε η δίκη του Γιώργου Ξυλούρη, στελέχους Μεγάλου Αγροτικού Συνεταιρισμού της Κρήτης, με την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης. Η υπόθεση αφορά την άρνησή του να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΚΕΠΕ, επικαλούμενο στο δικαίωμα της σιωπής. Στο επίκεντρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης έρχεται την Τετάρτη η ιστορική ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης. Για μια μεγάλη νίκη της πόλης, κάνει λόγο ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης, υπογραμμίζοντας ότι η συμφωνία εξασφαλίζει περισσότερο πράσινο και λιγότερη δόμηση. Πλάτανος κατέρευσε στην πλατεία Ελευθερίας. Για το συμβάν τοποθετήθηκε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Κινητικότητας, πρόδρομος Νικηφορίδης. Όπως γνωστοποίησε, ο Δήμος ήρθε αμέσως σε επαφή με το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των υπόλοιπων δέντρων της περιοχής. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν εξαιτίας επιθέσεων ρωσικών ντρόουν στην πόλη Σούμι της βορειοανατολικής Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης Σερχή Κρυβοσένκο μέσω Telegram. Στην αναχέτηση δύο βαλιστικών πυράβλων των Χούθη προχώρησαν ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία. Η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας κατέριψε σήμερα στις 7 και 4 το πρωί δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη. Η επίθεση, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχε ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιαμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 11.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
3: Το άκουσες. Το είπες.
4: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
6: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Τικ τακ, τικ τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Λα, μπλα, μπλα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λα, λα.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πω, πω, πω.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
5: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια.
6: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Ελληνικοί πατρίωτες αναχαίτησαν βαλιστικούς πυράβλους στον Χούθη. Η επίθεση εκδηλώθηκε με 2 βαλιστικούς πυράβλους στις 7 και 4 ώρα Ελλάδος και είχε ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση διελευθεριών στην περιοχή Γιαμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Τα μέτρα της ΔΕ θα εξαρτηθούν από την πορεία της οικονομίας, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για 13η σύνταξη. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου αρχίζει η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις 5-20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ από 31 Αυγούστου. Ακόμα και σήμερα, 3,5 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών με τα 57 θύματα, δεν λειτουργεί σε κανένα σημείο του δικτύου η αυτόματη πέδηση σειρμών. Κυβερνητικά στελέχη αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός διαβεβαιώνουν ωστόσο ότι ως το τέλος του καλοκαιριού θα έχουν ολοκληρωθεί τόσο τα κατασκευαστικά έργα στο τμήμα του βασικού άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, όσο και η εγκατάσταση των συστημάτων ασφαλούς κυκλοφορίας σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και αυτόματης πέδησης σειρμών ή CTS. Για τις 16 Φεβρουαρίου ορίστηκε η δίκη του Γιώργου Ξυλούρη, στελέχους μεγάλου αγροτικού συνεταιρισμού της Κρήτης, με την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης. Η υπόθεση αφορά την άρνησή του να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση στο σπίτι όπου μαχαιρώθηκε η διασώστρια του ΕΚΑΒ στη Σύρο, παρουσία των αστυνομικών και των 2 συλληφθέντων του φερόμενου ως δράστη και της συζύγου του. Και οι 2 είχαν οδηγηθεί την προηγούμενη μέρα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου, ωστόσο δεν τους ασκήθηκαν ακόμη διώξεις, καθώς η Εισαγγελία διέταξε τη συνέχιση της προανάκρισης και τη διενέργεια αναπαράστασης προκειμένου να αποσαφινιστούν κρίσιμα σημεία της υπόθεσης. Πλάτανος κατέρευσε στην πλατεία Ελευθερίας. Όπως επεσήμανε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Κινητικότητας, πρόδρομος Νικηφορίδης, ο Δήμος ήρθε αμέσως σε επαφή με το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των υπολείπων δέντρων της περιοχής. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι γαλλικές αρχές έδωσαν εντολή για την εκένωση σχεδόν 60.000 ανθρώπων κοντά στο Μπορντό, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των ανθρώπων που έχουν κληθεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω των δασικών πυρκαγιών στη Γαλλία και την Ισπανία σε περισσότερους από 220.000. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 12.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
9: FM 100.

0: Βουτιά στις νότες. FM 100.
1: Ο Σώζομαι αυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κομμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
2: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
3: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής, Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
4: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
5: Δευτέρα 27, Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Ιουλίου. Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπο.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
9: Τεσσερακοστό εκτό River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. Τεσσερακοστό εκτό River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
10: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Σε αχαρτογράφητα νερά εισέρχεται η διεθνής αγορά καυσίμων μετά την κατάρρευση της εύθραυστης εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή. Η νέα κλιμάκωση της κρίσης από τις αρχές Ιουλίου έχει πυροδοτήσει νέο ράλι στις διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, φέρνοντας τη μέση τιμή της αμόλυντης και του πετρελαίου κίνηση στην Ελλάδα μία ανάσα από τα 2 ευρώ το λίτρο. Ελληνική Πάτριοτ αναχαίτησε βαλιστικούς πυράβλους στον Χούθη. Η επίθεση εκδηλώθηκε με 2 βαλιστικούς πυράβλους στις 7:15 ώρα Ελλάδος και είχε ως στόχο σημαντικότητα την εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανπού, όπου είναι ανεπτυγμένη ελληνική πυροβολαρχία. Τα μέτρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα εξαρτηθούν από την πορεία της οικονομίας, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για 13η σύνταξη. Ακόμα και σήμερα, 3,5 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών, με τα 57 θύματα, δεν λειτουργεί σε κανένα σημείο του δικτύου η αυτόματη πέδηση σειρμών. Κυβερνητικά στελέχη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός διαβεβαιώνουν, ωστόσο, ότι ως το τέλος του καλοκαιριού θα έχουν ολοκληρωθεί τόσο τα κατασκευαστικά έργα στο τμήμα του βασικού άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, όσο και η εγκατάσταση των συστημάτων ασφαλούς κυκλοφορίας σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και αυτόματης πέδησης σειρμών ETCS. Για τις 16 Φεβρουαρίου 2027 ορίστηκε η δίκη του Γιώργου Ξυλούρη, στελέχους μεγάλου αγροτικού συνεταιρισμού της Κρήτης, με την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης. Η υπόθεση αφορά την άρνησή του να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής. Στο τρίτο κημητήριο Αθηνών στην Νίκαια τελείται η κηδεία του 73χρονου δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου, που δολοφονήθηκε άγρια το βράδυ της Τρίτης στο γραφείο του. Στην κηδεία βρίσκονται και οι δύο κόρες του, που ήταν και οι πρώτες που βρήκαν τον πυρηνικολόγο νεκρό στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου. Έκλεισε να σεβαστούμε τα δύο παιδιά που είχαν την ατυχία μέσα σε 6 μήνες να χάσουν τη γιαγιά τους και τον πατέρα τους, απίθυνε ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, έφτασε σήμερα στη Συρία για να εκφράσει την υποστήριξή του στην πολιτική μετάβαση της χώρας, η οποία έχει καταστραφεί από τον πόλεμο που διήρκησε πάνω από 13 χρόνια. Περίπου 100 υποστηρικτές του Νικολάς Μαδούρο έκαψαν χθες μια Αμερικανική και μια Ισραηλινή σημαία στην πλατεία Μπόλιβαρ, στο κέντρο του Καράκας, φωνάζοντας συνθήματα εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100. 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
6: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.

0: και ερίστη μουσική. FM 100.
1: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
0: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
0: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
5: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπό.

στις νότες. FM 100. Για να βρεθούμε.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Σε νέα επιχείρηση, λίγες ώρες μετά την κατάρριψη δύο βαλιστικών πυράβλων από την Ιεμένη, συμμετείχε το ελληνικό αντιαεροπορικό σύστημα Patriot στη Σαουδική Αραβία σήμερα το πρωί. Όπως έγινε γνωστό, καταρρίφθηκε ντρόουν και πάλι προερχόμενο από την Ιεμένη στην περιοχή Γιαμπού. Να ανακληθεί εδώ και τώρα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot με το προσωπικό που τη συνοδεύει από τη Σαουδική Αραβία, ζητάμε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ. Στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκε το πρωί ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, όπου είχε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχουμε σημαντική κινητικότητα. Μετά από 20 χρόνια, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα βρεθεί στην Κύπρο. Στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες σου. Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου εν ώψη αυτών των δύσκολων συνομιλιών, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση του εγκλήματος στη Σύρο, όπου δολοφονήθηκε η 40χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ. Οι δύο συλληφθέντες δεν έπεσαν σε καμία αντίφαση και όσα περιέγραψαν αποτυπώνονται στο βιντεοληπτικό υλικό. Το ζευγάρι αναμένεται να περάσει εκ νέου την πόρτα της Εισαγγελέως, που χθες δεν άσκησε διώξεις. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου αρχίζει η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις 5-20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου. Τα μέτρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα εξαρτηθούν από την πορεία της οικονομίας, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για 13η σύνταξη. Στο τρίτο κημητήριο Αθηνών στην Οίκη ατελέστηκε η κηδεία του 73χρονου δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου, που δολοφονήθηκε άγρια το βράδυ της Τρίτης στο γραφείο του. Έκκληση να σεβαστούμε τα δύο παιδιά που είχαν την ατυχία μέσα σε 6 μήνες να χάσουν τη γιαγιά τους και τον πατέρα τους, απίφθινε ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης. Ο Υπουργός Παιδείας της Ινδίας, Νταρμάντρα Μπραντάν, υπέβαλε την παρέτησή του μετά από μαζικές διαδηλώσεις της Ινδικής Νεολαίας που ζητούσαν την απομάκρυνσή του. Η παρέτηση ανακοινώθηκε λίγες ώρες μετά τη χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία κατά νεαρών διαδηλωτών στο Νέο Δελχή. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 2.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
3: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ο Κήπος Restaurant and Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
4: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
5: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κομμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
6: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
7: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
8: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
9: Δευτέρα 27, Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Ιουλίου. Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπο.
10: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
11: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
12: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
11: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Τα φτιάξε ο Μινάς με την Ανέτα, που τα είχε με το Δήμο το τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη, που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη, που τα είχε με το Γιάννη, μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη, που γουστάριζε τη Λένα πριν γνώρισε τη Γόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ. Χώρισε ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και τον πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τωτό. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη, παγαπούσε τη Βόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα.

Χώρισε ο Λουκάς με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθήνα. Ψωνίστηκε ο Αντώνης με την Τίνα που τα είχε με ένα φίλο του Μίνα. Και τα άφτιαξε η Γκέλη ξαφνικά με τον Βαγγέλη που τα είχε με την Τζίνα και παλιά με την Ήρω. Αγαπούσε τον Ηλία που τα είχε με τη Λία λίγο πριν να του την πέσει Αργυρό. Τα άφτιαξε κυρία τελικά με τον Αντρέα που τον ήθελε κοινή να πριν γνωρίσει το Θάλι. Που τα είχε με τη Λέλα και φλερτάριζε τη Στέλλα λίγο πριν να γνωριστούν με τη Λιλή. Έφαγε η Μαρούλα το Μανώλη από τη Ρούλα που του άρεσε και η Μίνα που του γνώρισε η Γκογό.

0: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100. Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
1: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
0: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις. 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
0: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100. Καλοκαίρι στη μουσική. FM 100.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Κι αν διστάσεις κι αν αγάπης, αν τρομάξεις.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Σε νέα επιχείρηση λίγες ώρες μετά την κατάρριψη δύο βαλιστικών πυράβλων από την Ιεμένη συμμετείχε το ελληνικό αντιαεροπορικό σύστημα Patriot στη Σαουδική Αραβία σήμερα το πρωί. Όπως έγινε γνωστό, κατερρεύτηκε ντρόουν και πάλι προερχόμενο από την Ιεμένη στην περιοχή Γιαμπού. Να ανακληθεί εδώ και τώρα η ελληνική πυροβολαρχία Patriot με το προσωπικό που τη συνοδεύει από τη Σαουδική Αραβία, ζητά το κουκουέ σε ανακοίνωσή του. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη στο Μέγαρο Μαξίμου, τονίζοντας ότι η Ελλάδα στέκεται εμπράκτο στο πλευρό της Κύπρου. Ο κύριος Χριστοδουλίδης επεσήμανε ότι είναι σε όλους κατανοητό ότι το Κυπριακό είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και αναφέρθηκε στο αυξημένο ενδιαφέρον από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου αρχίζει η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις 5 έως 20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου. Τα μέτρα της Διεθνούς Έκθεσης θα εξαρτηθούν από την πορεία της οικονομίας, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για 13η σύνταξη. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο για την υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού της 40χρονης γυναίκας. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε μπαράζ επιθέσεων στη Ρωσία. Χτυπήθηκαν και σκάφη με στρατιωτικό φορτίο για το Ιράν. Η Ουκρανία συνεχίζει να εφαρμόζει κυρώσεις μεγάλης εμβέλειας σε απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις. Οι πολεμιστές μας έπληξαν στόχους σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας, ανέφερε. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες έφτασε σήμερα στη Συρία για να εκφράσει την υποστήριξή του στην πολιτική μετάβαση της χώρας, η οποία έχει καταστραφεί από τον πόλεμο που διήρκησε πάνω από 13 χρόνια. Περίπου 100 υποστηρικτές του Νικολάς Μαδούρο έκαψαν χθες μια Αμερικανική και μια Ισραηλινή σημαία στην πλατεία Μπολίβαρ, στο κέντρο του Καράκας. Οι γαλλικές αρχές έδωσαν εντολή για την εκένωση σχεδόν 60.000 ανθρώπων κοντά στο Μπορντό, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των ανθρώπων που έχουν κληθεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω των δασικών πυρκαγιών στη Γαλλία και την Ισπανία σε περισσότερους από 220.000. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 3.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μύδια.
4: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
2: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
6: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
7: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
6: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
1: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ. Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
8: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
2: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
1: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-491199.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφών Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
6: Σε φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
7: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
6: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
7: στο παρκέ,
6: στην πόλη,
7: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
6: σχόλια,
7: αναλύσεις,
6: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
7: Με τον Σάκη Γκίνα.
8: Βουτιά στις νότες. FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη είχε το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός, 2-24 ώρα πριν την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουντέρες στην Κύπρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, είπε στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι ο συντονισμός των δύο χωρών είναι πιο επίκαιρος από ποτέ. Η Ελλάδα στέκεται εμπράκτος στο πλευρό της Κύπρου, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Από την πλευρά του, ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε πως η στρατηγική και η πολιτική βούληση στην Κύπρο έχει οδηγήσει σε διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό και κινητοποίηση ακόμα και ευρωπαϊκών δυνάμεων που δίνουν τη δυνατότητα και τις συνθήκες για επανέναρξη του διαλόγου. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου αρχίζει η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις 5 έως 20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου. 3,5 χρόνια μετά την τραγωδία των Ντεμπών, με τα 57 θύματα, δεν λειτουργεί σε κανένα σημείο του δικτύου η αυτόματη πέδηση σειρμών. Κυβερνητικά στελέχη αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός διαβεβαιώνουν ωστόσο ότι ως το τέλος του καλοκαιριού θα έχουν ολοκληρωθεί τόσο τα κατασκευαστικά έργα στο τμήμα του βασικού άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, όσο και η εγκατάσταση των συστημάτων ασφαλούς κυκλοφορίας, σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και αυτόματης πέδησης σειρμών. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο για την υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού της 41χρονης γυναίκας. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ζήτησε από τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις να θέσουν σε υπηρεσία ήδη από σήμερα το στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών στην περιοχή της Ζιρόντ. Το αεροσκάφος θα είναι εξοπλισμένο με ένα σύστημα που επιτρέπει τη ρήψη 20 τόνων επιβραδυντικού υλικού, το ισόποσο 2 αεροσκαφών ΝΤΑΣ. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
5: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
6: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

που γεννάς τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνια αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι Jane.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
2: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
3: Βουτιά στις νότες FM 100.

μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης των Ανδρών επιβλήθηκε 19 της Ιταλίας στον ημιτελικό του Super Final του World Cup στο Σίδνεϊ και αύριο Κυριακή στις 11 το πρωί θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο απέναντι στην Ουγγαρία. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη είχε το μεσημέρι στο Μεγρό Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 2-24 ώρα πριν την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, είπε στον κύριο Χριστοδουλίδη ότι ο συντονισμός των δύο χωρών είναι πιο επίκαιρος από ποτέ. Η Ελλάδα στέκεται εμπράκτο στο πλευρό της Κύπρου, τόνισε χαρακτηριστικά. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου αρχίζει η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις 5 έως 20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο για την υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού της 49χρονης γυναίκας. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διοργανώνει το τουρνά Street Basketball. Η μεγάλη γιορτή του μπάσκετ 3x3 θα ολοκληρωθεί αύριο Κυριακή στο χώρο της Νέας Παραλίας δίπλα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στη Μαδρίτη, ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέντρο Σάντσεθ δήλωσε ότι η προτεραιότητα έχουν οι ανθρώπινες ζωές και χαρακτήρισε πολύπλοκη την κατάσταση μετά την επίσκεψή του σε κέντρο υποδοχής σε μία από τις πληγείς ζώνες της κοινότητας της Μαδρίτης. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.
0: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
7: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
6: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
7: στο παρκέ,
6: στην πόλη,
7: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
6: σχόλια,
7: αναλύσεις,
6: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
7: Με τον Σάκη Γκίνα.
8: Τικ τακ, τικ τακ.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
8: Λαλά.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
8: Πω, πω, πω.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
8: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
9: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Κι άλλη μία. Κι άλλη μία ψηφιριστά. Τέλεια.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
6: Εκπέμπει ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
5: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
6: Μουσικές και διαδικτυακές.
5: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
6: Πλανήτης Εύα.
5: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
6: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
5: Και πού το συναντάμε?
6: Στον FM 100.
7: Πλανήτης Εύα, κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα, στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
8: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια, ειδήσεις, επικοινωνία.
9: Δες το μουσικά, δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
8: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
1: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
10: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Η μέρα Champions League σημερινή για τη γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ, οι Ταμπλούχες Ελλάδος, λίγα 24 ώρα μετά την άνετη επικράτηση κόντρα στη ΧΑΠΟΕΛ Ιερουσαλήμ με 3-1, υποδέχονται στο δημοτικό στάδιο Βέρεια στην πρωταθλήτρια του Αζερβαϊτζάν, Νεύτσι Μπακού, στο πλαίσιο της τελευταίας φάσης του πρώτου προκριματικού γύρου του Champions League γυναικών στις 6.30 το απόγευμα. Η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των ανδρών επιβλήθηκε 19 της Ιταλίας στον ημιτελικό του Super Final του World Cup στο Σίδνεϊ και αύριο Κυριακή θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο απέναντι στην Ουγγαρία στις 11 το πρωί. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη είχε το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 2-24 ώρα πριν την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, είπε στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι ο συντονισμός των δύο χωρών είναι πιο επίκαιρος από ποτέ. Η Ελλάδα στέκεται εμπράκτος στο πλευρό της Κύπρου, δήλωσε χαρακτηριστικά. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου αρχίζει η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις 5 έως 20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διοργανώνει το τουρνουά Street Basketball. Η μεγάλη γιορτή του μπάσκετ 3x3 θα ολοκληρωθεί αύριο Κυριακή και φιλοξενείται στο χώρο της Νέας Παραλίας, δίπλα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας προχώρησε σήμερα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες εμπλοκής, στην επιτυχή κατάρριψη μη επανδρωμένου αεροχήματος στην περιοχή Γιάν Μπου, το οποίο προερχόταν από Ιεμένη. Ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνή, ζήτησε από τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις να θέσουν σε υπηρεσία ήδη από σήμερα το στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος τους για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών στην περιοχή της Ζιρόντ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
3: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Στη σύλληψη ενός Αιγύπτου, ο οποίος είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα, προχώρησε η αστυνομία στη Γλυφάδα χθες το βράδυ. Κατά πληροφορίες, ο Αιγύπτιος λάμβανε εντολές από έγκλειστο στις φυλακές. Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος ήταν ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδρος Ντογιάκος. Οι αστυνομικοί τον είχαν ενημερώσει από την περασμένη Τρίτη ότι είχαν πληροφορία για χτύπημα στο σπίτι του και γι' αυτό του είχαν ζητήσει να φύγει. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη για το μεσημέρι στο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, 2-24 ώρα πριν την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο. Μεταξύ άλλων, ο κ. Μητσοτάκης είπε στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι ο συντονισμός των δύο χωρών είναι πιο επίκαιρος από ποτέ. Η Ελλάδα στέκεται εμπράκτος στο πλευρό της Κύπρου, τόνισε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός. Μάχη για να κρατήσουν στη ζωή δίχρονο αγοράκι δίνουν οι γιατροί στα επίγοντα του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αγοράκι γερμανικής καταγωγής, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις από πισίνα βίλα στην περιοχή της Γεωργιούπολης. Το νόμο που αφορά το διορισμό προσωρινής διοικούσας επιτροπής στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο από τον Υπουργό Υγείας δημοσίευσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μέσα από ανάρτηση που έκανε στο ΕΞ, έκανε γνωστό ότι τα ονόματα του Προέδρου και των μελών της προσωρινής διοίκησης που θα αναλάβει να οργανώσει τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας διοίκησης του Συλλόγου θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα. Αντιμέτωποι με 101 κατηγορίες βρίσκονται πλέον ο Κύπριος δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης και η γυναίκα που έγινε γνωστή ως Σάντι μετά και την υπόθεση εμπλοκής του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό Γιώργου Μιλωνάκη. Οι κατηγορίες αφορούν την κατάρτιση και την κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, τη δημοσίευση ψευδών ειδήσεων και την παρενόχληση, ενώ η υπόθεση θα εκδικαστεί από το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου αρχίζει η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις 5 έως 20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ ως τις 31 Αυγούστου. Η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρησης των Ανδρών επιβλήθηκε 19 της Ιταλίας στον ημιτελικό του Super Final του World Cup του Σίδνεϊ και αύριο Κυριακή αναμένεται να διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο απέναντι στην Ουγγαρία στις 11 το πρωί. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διοργανώνει το τουρνουά Street Basketball, το οποίο ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή στο χώρο της Νέας Παραλίας, δίπλα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας, στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
4: Επέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
7: Νέες κυκλοφορίες στον FM100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
8: Εδώ είμαστε λοιπόν στις κυκλοφορίες. Καλησπέρα και καλώς ήρθα στην παρέα μας. Απόγευμα Σαββάτου. Όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, εμείς εδώ ακριβώς. στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Σάββατο απόγευμα στις 6, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Και μαζί ξεκινάμε αυτό το ραδιοφωνικό μας ταξίδι, έχοντας αποσκευές μας ό,τι καινούργιο υπάρχει και φορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Μην ξεχνάς ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Μας βρίσκεις στα social, Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram, FM 100 SKG. Και φυσικά, καλώς ήρθες στην παρέα μας να ενημερωθούμε μαζί ως προς το ότι ό,τι καινούργιο υπάρχει και αφορά στην ελληνική μουσική και στην ελληνική δισκογραφία. Όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι αυτό το απόγευμα του Σαββάτου, κάποιοι μπορεί να χαλαρώνετε είτε στο σπίτι, είτε κάπου σε κάποια παραλία. Εξάλλου είναι τα Σαββατοκύριακα αυτά, τα οποία περιμένουμε πώς και πώς, προκειμένου να γεμίσουμε μπαταρίες, να αποφορτιστούμε από τα της καθημερινότητας. Καλοκαιράκι, κάποιοι βέβαια πάντα εργάζονται κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου, κατά τη διάρκεια και του καλοκαιριού. Οπότε να ευχηθώ καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όλους εσάς, σε αυτούς που βρίσκονται σε χώρους εστίασης, σε αυτούς που εργάζονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε όλους όσους μπορεί να ιδιωτεύουν, αλλά κάτι έμεινε στη διάρκεια της εβδομάδας, δεν πρόλαβες. Οπότε τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή, αυτό το Σάββατο απόγευμα, για να το φέρεις εις πέρας. Για τους υπόλοιπους που τώρα ξεκινούν ίσως το Σαββατοκύριακό τους, τώρα μπορεί να έχουν τελειώσει από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, καλή συνέχεια, καλή αρχή στο Σαββατοκύριακο αυτό. Εμείς συντονισμένοι πάμε να ξεκινήσουμε με ένα αγαπημένο νέο τραγούδι. Είναι από τον Απόν. Ο Απόν λοιπόν δίνει εικόνα στη νέα του επιτυχία με τίτλο «Καντάδα», μέσα από ένα music video το οποίο μεταφέρει τον ρομαντισμό στο σήμερα. Με την καλλιτεχνική υπογραφή και την σύγχρονη αισθητική που τον έχουν καθιερώσει ως έναν από τους πιο ξεχωριστούς, σαρωτικούς και super viral καλλιτέχνες, όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας, ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού, ο Απόν επανασυστήνει την έννοια της καντάδας. Το music video που σκηνοθέτησε ο Γιώργος Μπενιουδάκης ισορροπεί ανάμεσα στη νοσταλγία και τη σύγχρονη κουλτούρα, δίνοντας την καντάδα κινηματογραφικό ύφος, αυθεντική ενέργεια και εικόνες που αποπνέουν ρομαντισμό, αλλά και την τόλμη να εκφράζεις αυτό που νιώθεις χωρίς φίλτρα. Η καντάδα περιλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ με τίτλο «Ηχογένεια», μετά το διαμαντένιο «Ονειροπόλος» που ξεχώρισε αμέσως στις προτιμήσεις του κοινού. Μάλιστα είναι ένα από τα πιο viral τραγούδια στο ελληνικό TikTok αυτή τη στιγμή, καθώς μετρά μέχρι στιγμής σχεδόν 30.000 video creations μέσα σε λίγες μόλις ημέρες. Και εμείς υποδεχόμαστε, ξεκινάμε στις νέες κυκλοφορίες των FM100 με «Καντάδα» από τον Απόν.

Λοιπόν, καντάδα θα μπορούσε να είναι μια σύγχρονη καντάδα. Διότι υπάρχει πάντα και αυτή η εκδοχή και εξάλλου ο ρομαντισμός ίσως και ποτέ να μην χάνεται. Δεν ξέρω, είναι και λίγο υποκειμενικό όλο αυτό. Όπου και αν είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, μαζί παρέα, εδώ ακριβώς, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, συντονισμένη έως και τις 7, με νέες κυκλοφορίες, με νέα τραγούδια, όπως ακριβώς έχουμε συνηθίσει κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 έως και τις 7. Συνέχεια στις νέες κυκλοφορίες με μια συνεργασία αυτή που έχει προκύψει ανάμεσα στην Ελεονόρα Ζουγανέλη και στον Γιώργο Καραδήμο. Ο Γιώργος Καραδήμος λοιπόν συνεργάζεται με την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που ακούσαμε αυτή τη χρονιά. Έτσι ξεκινάει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Το «Να κλαις» έχει υπέροχες μελωδίες, απογειώνει την τρυφερότητα και σε παρασύρει σε ένα μοναδικά απολαυστικό ταξίδι. Ο Γιώργος Καραδήμος αναφέρει: «Να κλαις», δύο λέξεις που σε μια εποχή που δεν αντιδρούμε σχεδόν σε τίποτα, είναι από μόνες τους μια επαναστατική πράξη, μια πρόσκληση σε ανυπακοή, στο να εκφράζεις αυτό που νιώθεις χωρίς να σκέφτεσαι πώς θα αντιδράσουν οι άλλοι. Κάποια τραγούδια μας διαλέγουν, τα χρωστάμε στον εαυτό μας, μερικές φορές αρκεί να πιστεύεις εσύ. Σε ένα τραγούδι, σε μια προοπτική, στο όνειρο που κάποιες φορές είναι αρκετό. Πλέον με όλα όσα έχω ζήσει», συνεχίζει, «ξέρω ότι το να ονειρεύεσαι είναι μια μικρή επανάσταση. Και η τρυφερότητα που τόσο λείπει στις μέρες μας είναι πράξη αντίστασης». Αυτό το τραγούδι λοιπόν είναι και τα δύο. Ελεονόρα, σε ευχαριστώ που δίνεις πνοή σε αυτό το όνειρο. Κλείνει το σημείωμα του τραγουδοποιού, του Γιώργου Καραδήμου, ως προς την συνεργασία του με την Ελεονόρα Ζουγανέλη στο τραγούδι «Να κλαις».

Γιώργος Καραδήμος, Ελεονόρα Σουγανέλη συνεργάζονται στο Να Κλαις. Νέες εκλεφορίες συνέχεια, αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας. Στην αρχή βρισκόμαστε στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής, σε αυτό το σαββατιάτικο ραντεβού μας, το καθιερωμένο στις 6 το απόγευμα. Είμαι η Μέρη Λεριά. Μην ξεχνάς ότι μας ακούς διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr, ενώ μας βρίσκεις πάντα στα social FM100 Θεσσαλονίκη, στη σελίδα μας στο Facebook και FM100SKG στο Instagram. Συνέχεια με Εμμανουέλα και Ρόι 612 ή Ρόι 6 κάθετος 12, ενώνουν τις δυνάμεις τους στο νέο του σίγκλ με τίτλο «Σαν εσένα». Ένα σύγχρονο τραγούδι με έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα, το οποίο είναι εδώ. Ο Ρόι 612, ένας από τους πιο επιτυχημένους hit makers της νέας γενιάς, με εκατομμύρια streams και σειρά επιτυχημένων κυκλοφοριών, συναντά την viral φωνή του TikTok, Εμμανουέλα, η οποία μετρά εκατομμύρια likes και views στα social media. Έτσι αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής, ή μάλλον των δισκογραφικών εταιριών, διότι δεν είναι μία, ως προς το πρόμο αυτού του νέου τραγουδιού. Η Εμμανουέλα, η οποία ξεχωρίζει για την χαρακτηριστική χρειά και την αμεσότητα της ερμηνείας της, στοιχεία που την έχουν αναδείξει σε ένα από τα πιο δημοφιλή ανερχόμενα πρόσωπα της νέας γενιάς. Από την άλλη, ο Ρόι 612 έχει δημιουργήσει τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα μέσα από τους ιδιαίτερους στίχους, την αισθητική του και έναν ήχο που τον αναγνωρίζει αμέσως, καταφέρνοντας να έχει φανατικό κοινό που περιμένει κάθε νέο του release. Το «Σαν εσένα» φέρνει κοντά λοιπόν δύο από τα πιο πολύ ζητημένα νέα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και έχει όλα τα στοιχεία για να ξεχωρίσει στα playlist και γιατί όχι να γίνει το επόμενο viral track. Ας υποδεχθούμε λοιπόν αυτή τη συνεργασία, Εμμανουέλα, Ρόι 612, «Σαν εσένα».

Εμμανουέλ Ρόι, 12 και σαν εσένα. FM 100, νέες κυκλοφορίες, απόγευμα Σαββάτου, λίγο μετά τις 6 στο καθιερωμένο μας ραντεβού και η συνέχεια έρχεται με Αναστασία. Η Αναστασία λοιπόν κυκλοφορεί το νέο της τραγούδι με τίτλο «Σπάστε τα». Ένα ανεβαστικό, σύγχρονο, λαϊκό άνθεμ που έρχεται ήδη με τεράστια δυναμική από τα social media, όπου το teaser του τραγουδιού έγινε viral από την επίσημη κυκλοφορία του. Το «Σπάστε τα» συνοδεύεται και από ένα ιδιαίτερο βίντεο κλιπ σε σκηνοθεσία του Bodega, με εικόνες που αποτυπώνουν τη χαρά, την ελευθερία και την αυθεντική πλευρά της διασκέδασης. Η ιστορία εκτυλίσσεται σε ένα λαϊκό μπουζουξίδικο, εκεί όπου μια γυναίκα αφήνεται ολοκληρωτικά στη στιγμή, απολαμβάνει τη ζωή χωρίς φόβους και αναστολές και ζει τη νύχτα όπως πραγματικά θα έπρεπε να τη ζει ένας άνθρωπος. Αληθινά, αυθόρμητα και χωρίς δεύτερες σκέψεις. Με αισθητική που ισορροπεί ανάμεσα στο ξέσπασμα, αλλά και στο νότσαλαν ύφος, αλλά και ανάμεσα στο καλτ και το σύγχρονο λαϊκό στοιχείο, το βίντεο κλιπ δίνει εικόνα και χαρακτήρα σε ένα τραγούδι που μιλά για την απελευθέρωση, την ένταση και την ανάγκη να ζει στο τώρα. Και στάρ στο κλιπ η ίδια η Αναστασία, η οποία αναλαμβάνει το ρόλο της διασκεδάστριας. Έναν ρόλο που εκφράζει απόλυτα τη σύνδεσή της με τη μουσική, τη σκηνή και τη διασκέδαση, όπως κάνει άλλωστε και στην πραγματική ζωή. Αναστασία και «Σπάστε τα».

Αναστασία και σπάστε τα. Εμείς πάμε να κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο πάντα εδώ στις νέες κυκλοφορίες των FM 100. Λίγο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα των 6.30 έχουμε συνέχεια έως και τις 7. Έχουμε ακόμη περισσότερα νέα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες. Παρ' όλα αυτά θα κλείσουμε με τον Γιώργο Αλκέ, ο οποίος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι με το νέο του σίγκλ, το οποίο κυκλοφορείται πάλι. Ένα τραγούδι γεμάτο ρυθμό, συνέστημα και τη γνώριμη μουσική του ενέργεια που ξυπνά εικόνες από νυχτερινές διαδρομές, καλοκαιρινούς έρωτες και στιγμές που μένουν για πάντα χαραγμένες. Το Πάλι, το οποίο κυκλοφορεί σε μουσική και στίχους του Γιώργου Αλκαίου και του Κωνσταντίνου Παντζή, σηματοδοτώντας μια νέα δημιουργική συνεργασία με σύγχρονο ήχο και έντονη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Με ηλεκτροπόπ στοιχεία, δυναμικό beat και ένα άμεσο ερωτικό ρεφρέν που μένει από το πρώτο άκουσμα. Το Πάλι μιλάει για εκείνον τον έρωτα που επιστρέφει ξανά μέσα στα καλοκαιρινά βράδια, στα φώτα της πόλης, στις αναμνήσεις και στις δεύτερες ευκαιρίες. Ένα τραγούδι φτιαγμένο για δυνατή ένταση στο αυτοκίνητο, όπως μας προτρέπει και το δελτίο τύπου της δισκογραφικής εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Ένα τραγούδι φτιαγμένο για ραδιόφωνο, για ταξίδια δίπλα στη θάλασσα και για νύχτες που κρατούν μέχρι το πρωί. Ο Γιώργος Αλκαίος συνεχίζει να εξελίσσει τον ιδιαίτερο μουσικό του κόσμο, συνδυάζοντας τη μελωδία με το σύγχρονο παλμό σε ένα σίγγλ που έρχεται να δώσει το ρυθμό του φετινού καλοκαιριού. Και έτσι ακριβώς θα περάσουμε στο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα των 6.30 και εγώ επιστρέφω δρυμύτερη λίγο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα έως και τις 7. Πάντα εδώ μαζί, παρέα FM 100, νέες κυκλοφορίες. Προς το παρόν, Γιώργος Αλκαίος, Πάλι.

0: πάλι, πάλι, πάλι.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιδα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τη σκηνή σας και λάτε.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
7: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
8: Εδώ είμαστε λοιπόν στις κυκλοφορίες FM 100, στο δεύτερο ημίωρο, επιστροφή από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και είμαστε εδώ στη συνέχεια αυτής της ραδιοφωνικής μας διαδρομής, αυτό το απόγευμα του Σαββάτου, μαζί παρέα με νέες κυκλοφορίες. Ό,τι καινούργιο υπάρχει και φορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά, fm100.gr, μας βρίσκεις στα social, Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM 100 SKG και η συνέχεια με το νέο τραγούδι του Δήμου Αναστασιάδη. Ο Δήμος Αναστασιάδης παρουσιάζει το νέο του σίγκλ με τίτλο «Απόφασή σου». Ένα τραγούδι το οποίο συνδυάζει τον παλμό με το συνέστημα. Το «Απόφασή σου» αναδεικνύει για ακόμα μία φορά την ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα του Δήμου Αναστασιάδη. Ενώνοντας το μοντέρνο pop, ύφος, καθώς και Latin και rock στοιχεία με την ιδιαίτερη αισθητική του. Αποτελώντας έναν πολυσχηδή ερμηνευτή και δημιουργό, ο ίδιος υπογράφει τη μουσική καθώς και τους στίχους μαζί με την Ελένη Γιανατσούλια. Όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Με φρέσκια διάθεση, καλοκαιρινή άβρα και ρυθμό που ξεσηκώνει. Εμείς υποδεχόμαστε Δήμο Αναστασιάδη και «Απόφασή σου».

Απόφασή σου, Δήμος Αναστασιάδης, εδώ μαζί παρέα, FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, εδώ βρισκόμαστε κάθε απόγευμα Σαββάτου από τις 6 έως και τις 7, δίνουμε ραντεβού και μαζί ξεκινάμε αυτό το ραδιοφωνικό μας ταξίδι για να γνωρίσουμε ό,τι καινούργιο υπάρχει και αφορά στην ελληνική δισκογραφία, στην ελληνική μουσική σκηνή. Συνέχεια έρχεται με τον Γιώργο Σαμπάνη. Ο Γιώργος Σαμπάνης λοιπόν παρουσιάζει το «Τι θέλω εγώ με σένα», το δυναμικό άνθεμ του φετινού καλοκαιριού, γεμάτο ψυχή αλλά και συνέστημα. Στο «Τι θέλω εγώ με σένα», ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και συνθέτης της γενιάς του συναντά ξανά την εμπνευσμένη και εξαιρετική στιχουργό Ελεάνα Βραχάλη και δίνουν συνέχεια στις μεγάλες επιτυχίες τους που έχουν γράψει ιστορία στην ελληνική μουσική. Το τραγούδι διαθέσιμο και στις streaming υπηρεσίες. Ας υποδεχθούμε λοιπόν Γιώργο Σαμπάνη και «Τι θέλω εγώ με σένα».

Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα. Ένα τραγούδι βέβαια το οποίο γνωρίσαμε πριν ακόμη καλά-καλά κυκλοφορήσει και μέσα από την πλατφόρμα του TikTok. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει ουκολέγες φορές. Τα τραγούδια πραγματικά τα οποία εξελίσσονται, θα λέγαμε, πριν ακόμη κυκλοφορήσουν μέσα από το TikTok, εφόσον χρησιμοποιούνται αρκετές φορές λόγω video creations ή χρησιμοποιούνται από ανθρώπους του TikTok προκειμένου να εκφράσουν συναισθήματα. Λοιπόν, συνέχεια στις νέες κυκλοφορίες εδώ ακριβώς στον FM 100, δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, και ο Μωτές έρχεται να ξεσηκώσει με το νέο του single, το οποίο τυκλοφορείται Παντού. Το Παντού είναι ένα δυναμικό melodic tech house track, το οποίο συνδυάζει ιδανικά το club vibe με τη μελωδικότητα. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει εξ ολοκλήρου ο Μωτές. Και εμείς υποδεχόμαστε αμέσως τώρα Παντού και Μωτές.

Παντού λοιπόν, FM 100, νέες κυκλοφορίες συνέχεια με ένα ακόμη φυσικά νέο τραγούδι. Αυτή τη φορά μας έρχεται από την Έλλη Κοκκίνου. Η Έλλη Κοκκίνου λοιπόν, με το νέο της hit single, είναι και πάλι εδώ. Τι σου χρωστάω, σε μουσική και στίχους του Φίβου. Όλο το vibe ενός τραγουδιού που δεν θα περάσει απαρατήρητο, σύμφωνα πάντα με το δελτίο τύπου της δισκογραφικής της εταιρείας. Ανεβαστικό, αιχμηρό, σύγχρονο και χωρίς φίλτρα. Το τι σου χρωστάω μιλάει για εκείνη τη στιγμή που σταματάς να εξηγείς, να συγχωρείς και να αντέχεις. Κόντρα στα δεδομένα και με διάθεση γεμάτη αυτοπεποίθηση, η αγαπημένη ερμηνεύτρια δίνει τη δική της απάντηση σε όσα την βαραίνουν, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Η χημεία της Έλλη Κοκκίνου με τον Φίβο παραμένει εκρηκτική. Με κέφι λοιπόν, θετική ενέργεια και αφοπλιστικό χαμόγελο σερβίρει δροσερές στιγμές και μας παρασύρει σε ένα σκηνικό γεμάτο αισιοδοξία. Έλλη Κοκκίνου και τι σου χρωστάω.

Μιχάλη Κοκκίνου και τι σου χρωστάω, το νέο της τραγούδι, νέες κυκλοφορίες συνέχεια, φυσικά με ένα ακόμη νέο τραγούδι και η συνεργασία μεταξύ της Στέλλας Κολυντοπούλου και του Γιώργου Παδόπουλου είναι εδώ. Τραγουδούν το πρώτο σου φιλί και δίνουν νησιώτικο αέρα στο φετινό μουσικό καλοκαίρι. Οι δύο καλλιτέχνες, καθένας εκ των οποίων έχει χαράξει τη δική του σπουδαία πορεία στη μουσική, ενώνουν τις φωνές τους σε ένα από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά νησιώτικα τραγούδια. Το πρώτο σου φιλί σε μουσική του Βασίλη Κλουβάτου και στίχους Γιάννη Πάριου έρχεται ως ντουέτο 22 χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία από τη Στέλλα Κονιτοπούλου με τον Γιώργο Παπαδόπουλο να προσδίδει τον δικό του παλμό, έχοντας φρέσκια ενορχήστρωση αλλά και ακόμα πιο ξεσηκωτικό. Ας υποδεχθούμε λοιπόν τη Στέλλα Κονιτοπούλου με τον Γιώργο Παπαδόπουλο και αυτό το πρώτο σου φιλί.

Γιώργος Παπαδόπουλος, Στέλλα Κορνητοπούλου και το πρώτο σου φίλι. Εδώ νέες κυκλοφορίες πάντα, FM 100, σιγά σιγά προς το τέλος πλησιάζουμε και αυτής της ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Αυτό το απόγευμα του Σαββάτου, εδώ μαζί πάντα παρέα, συντονισμένη. FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, και η συνέχεια έρχεται φυσικά με ένα ακόμη νέο τραγούδι. Ο Κώστας Λιβαδάς υπογράφει τους στίχους και τη μουσική για το νέο σίγκλ της Νίνας Μαζάνη. Το αποτέλεσμα είναι ένα θαύμα της φύσης. Η τραγουδίστρια και ο σπουδαίος δημιουργός μας παρουσιάζουν το πιο γλυκό και το πιο αισιόδοξο τραγούδι. Ένα τραγούδι γεμάτο χρώμα, αισιοδοξία, με τη μαγευτική φωνή της ταλαντούχας Νίνας. Έτσι όπως αναγράφεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής της εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Το τραγούδι «Θαύμα της φύσης» περιγράφει τη δύσκολη πραγματικότητα της σύγχρονης ζωής και παράλληλα αναδεικνύει τη δύναμη της αγάπης ως λύση και ελπίδα. Το βασικό μήνυμα του τραγουδιού είναι ότι παρά τις δυσκολίες, το άγχος και την πίεση της καθημερινότητας, η αγάπη αποτελεί δύναμη ζωής και μπορεί να βοηθήσει τον οποιονδήποτε να συνεχίσει να ελπίζει αλλά και να ανθίσει. Νίνα Μαζάνη, Κώστας Λιβαδάς, «Θαύμα της φύσης».

Ένα θαύμα της φύσης λοιπόν, Νίνα Μαζάνη, Κώστας Λιβαδάς, συνεργασία, το νέο αυτό τραγούδι. Και κάπως έτσι, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω αυτό το απόγευμα του Σαββάτου. Θα κλείσουμε φυσικά με ένα ακόμη νέο τραγούδι. Η Φέη Θεοχάρη είναι εδώ, συνεχίζει την δισκογραφική της συνεργασία με τον Φίβο και παρουσιάζει το νέο της τραγούδι με τίτλο «Αντισυμβατική σχέση». Ένα ρυθμικό τραγούδι με εξασηκωτική ενορχίστρωση, με την υπογραφή του hitmaker Φίβου στη μουσική και τους στίχους, και τη Φέη Θεοχάρη που απογειώνει με τη φωνή και το ταπεραμέντο της. Έτσι ακριβώς όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Εγώ σε αποχαιρετώ με ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο για όσους τώρα ξεκινούν το Σαββατοκύριακό τους, για ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου, για όσους εργάζονται καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ το ερχόμενο Σάββατο στις 6 με ακόμη περισσότερες νέες κυκλοφορίες στην ελληνική μουσική σκηνή. Να είσαι καλά όπου κι αν είσαι.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα βόρεια της Νέας Κιόνης στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ωστόσο, παραμένουν στην περιοχή. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστής κινητοποιήθηκαν στις 3 μετά το μεσημέρι για την κατάσβεση της φωτιάς. Στο σημείο επιχείρησαν 60 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 20 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιήθηκαν ρήψεις νερού από ένα ελικόπτερο. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη είχε το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός, 2-24 ώρα πριν την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε μεταξύ άλλων στον Νίκο Χριστοδουλίδη ότι ο συντονισμός των δύο χωρών είναι πιο επίκαιρος από ποτέ. Από την πλευρά του, ο κύριος Χριστοδουλίδης τόνισε πως η στρατηγική και η πολιτική βούληση στην Κύπρο έχει οδηγήσει σε διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό και κινητοποίησε ακόμα και ευρωπαϊκών δυνάμεων που δίνουν τη δυνατότητα και τις συνθήκες για επανέναρξη των διαλόγων. Μάχη για να κρατήσουν στη ζωή δίχρονο αγοράκι δίνουν οι γιατροί στα επίγοντα του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αγοράκι γερμανικής καταγωγής, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις από πισίνα βίλας στην περιοχή της Γεωργιούπολης. Αντιμέτωποι με 101 κατηγορίες βρίσκονται πλέον ο Κύπριος δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης και η γυναίκα που έγινε γνωστή ως Σάντι μετά και την υπόθεση εμπλοκής του υφυπουργού παρά το πρωθυπουργό Γιώργου Μιλωνάκη. Οι κατηγορίες αφορούν την κατάρτιση και την κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, τη δημοσίευση ψευδών ειδήσεων και την παρενόχληση, ενώ η υπόθεση θα εκδικαστεί από το κακουργιοδικείο Λευκωσίας. Η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρησης των Ανδρών επιβλήθηκε 19 της Ιταλίας στον ημιτελικό του Super Final World Cup στο Σίδνεϊ και αύριο Κυριακή θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο απέναντι στην Ουγγαρία στις 11 το πρωί. Στην κορυφή του κόσμου ανέβηκαν η Μιλένα Κοντού και η Έλενα Διαβάτη, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο διπλό σκύφι γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K23 της Σκοπηλασίας που διεξάγεται στη Γερμανία. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Στη Μαδρίτη και στην Άβυλα, βορειοδυτικά της Μαδρίτης, οι πυρκαγιές έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην περιοχή του Μπορντό στη Γαλλία έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Με τη Δύση του Ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
4: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
5: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
4: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
5: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
6: Πώς να βολέψω στο ίδιο κρεβάτι δύο γυναίκες σε μία βραδιά?

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Οριοθετήθηκε το μέτωπο της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 6.30 το απόγευμα στη Χρυσαυγή Λαγκαδά, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Προβλήματα υδροδότησης διάρκειας έως και 7 ώρων αναμένεται να σημειωθούν απόψε σε περιοχές της Θεσσαλονίκης λόγω προγραμματισμένων εργασιών της ΕΙΑΘ. Από τις 10 το βράδυ μέχρι και την Κυριακή στις 5 τα ξημερώματα θα πραγματοποιηθούν εργασίες αναβάθμισης του δικτύου ίδρυυσης στη βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης. Η Αλέξανδρος Χατζιαυγουστίδης και ο Ανδρέας Μπούρκας αναδείχθηκαν πρωταθλητές κόσμου στη δίκοπο άνευ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K23 στο Ντουίσμπουργκ της Γερμανίας, γράφοντας μία ακόμα χρυσή σελίδα στην ιστορία της ελληνικής κοπηλασίας. Οι δύο αθλητές προέρχονται από τον ναυτικό ομίλο Θεσσαλονίκης. Τους δύο παγκόσμιους πρωταθλητές είναι χάρη με ανάρτησή του και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Παγκόσμιοι πρωταθλητές, η Μπούρκας Χατζιαυγουστίδης. Μας γεμίζεται χαρά και υπερηφάνεια. Θερμά συγχαρητήρια στους δύο πρωταθλητές μας, στον ναυτικό ομίλο Θεσσαλονίκης, στους προπονητές και σε όλους όσοι βρίσκονται δίπλα τους αυτή την απαιτητική διαδρομή, έγραψε ο κύριος Αγγελούδης σε ανάρτησή του. Στην κορυφή του κόσμου ανέβηκαν νωρίτερα η Μιλένα Κοντού και η Έλενα Διαβάτη, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο διπλό σκύφι γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K23 της κοπηλασίας που διεξάγεται στη Γερμανία. Η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης των Ανδρών επιβλήθηκε 19 της Ιταλίας στον ημιτελικό του Super Final του World Cup στο Σίδνεϊ και αύριο στις 11 το πρωί θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο απέναντι στην Ουγγαρία. Πριν από λίγο η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ επικράτησε με σκορ 2-0 στο δημοτικό στάδιο Βέρειας της πρωταθλήτριας Αζερμπαϊτζάν Νεύτσι Μπακού στο πλαίσιο της τελευταίας φάσης του πρώτου προκριματικού γύρου του Champions League γυναικών. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη είχε το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός 2-24 ώρα πριν την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουντέρες στην Κύπρο. Ο κ. Μητσοτάκης μεταξύ άλλων είπε στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι ο συντονισμός των δύο χωρών είναι πιο επίκαιρος από ποτέ. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής που συνελήφθη το μεσημέρι στην Αθήνα, έχοντας στην κατοχή του μια χειροβομβίδα, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι στόχος ήταν ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντολέας φέρεται να είναι Αιγύπτιος Ισοβήτης, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Διαβατών. Οι αστυνομικοί φέρονται να είχαν ενημερώσει από την περασμένη Τρίτη τον πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για πληροφορία για χτύπημα στο σπίτι του και γι' αυτό του είχαν ζητήσει να απομακρυνθεί. Αντιμέτωποι με 101 κατηγορίες βρίσκονται πλέον ο Κύπριος δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης και η γυναίκα του που έγινε γνωστή ως Σάντι με την υπόθεση εμπλοκής του υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό Γιώργο Μιλωνάκη. Οι κατηγορίες για τα δύο άτομα αφορούν την κατάρτιση και την κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, τη δημοσίευση ψευδών ειδήσεων και την παρενόχληση, ενώ η υπόθεση θα εκδικαστεί από το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου αρχίζει η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις 5 έως 20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου. Στην κατάρριψη ενός ακόμη ντρόουν στην περιοχή Γιανμπού, το οποίο προερχόταν από την Ιεμένη στις 5 και 5 το απόγευμα, προχώρησε η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτρων Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
6: All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο την Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά all-time classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή.

Old Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

Prime Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Προβλήματα υδροδότησης διάρκειας έως και 7 ώρων αναμένεται να σημειωθούν απόψε σε περιοχές της Θεσσαλονίκης λόγω προγραμματισμένων ενεργασιών της ΕΙΑΘ. Από τις 10 απόψε μέχρι αύριο στις 5 τα ξημερώματα θα πραγματοποιηθούν από την ΕΤΒΑ Βιομηχανική Περιοχή Ανώνυμη Εταιρεία Εργασίας Αναβάθμισης του Δικτύου Ίδρευσης στην Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης. Λόγω των εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στις Δημοτικές Ενότητες Σύνδου, Χαλάστρας και Ανατολικού του Δήμου Δέλτα. Οι νταμπλούχες του ΠΑΟΚ νίκησαν με 3-0 την Έφτσι Μπακού στον τελικό του πρώτου γκρουπ στον πρώτο προκριματικό γύρο του Champions League και προκρίθηκαν στην επόμενη φάση όπου θα αντιμετωπίσουν στην Ουγγαρία στις 5 Αυγούστου τη Φέρεντσβάρος. Οι Αλέξανδρος Χατζιαυγουστίδης και Ανδρέας Μπούρκας αναδείχθηκαν πρωταθλητές κόσμου στη δίκοπο άνευ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα K23 στη Γερμανία, γράφοντας μια ακόμα χρυσή σελίδα στην ιστορία της ελληνικής κοπηλασίας. Οι δύο αθλητές προέρχονται από τον ναυτικό όμιλο Θεσσαλονίκης του Συνεχάρη, με ανάρτησή του και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης. Στην κορυφή του κόσμου ανέβηκαν η Μιλένα Κοντού και η Έλενα Διαβάτη, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο διπλό σκύφι γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Κοπηλασίας στην ίδια διοργάνωση. Η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρησης των Ανδρών επιβλήθηκε 19 της Ιταλίας στον ημιτελικό του Super Final του World Cup στο Σίδνεϊ και αύριο στις 11 το πρωί θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο απέναντι στην Ουγγαρία. Οριοθετήθηκε το μέτωπο της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα γύρω στις 6.30 στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του άνδρα Αιγυπτιακής καταγωγής που συνελήφθη το μεσημέρι στην Αθήνα, έχοντας την κατοχή του μία χειροβομβίδα, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι στόχος ήταν ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντολέας φέρεται να είναι Αιγύπτιος Ισοβίτης, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Διαβατών και βρίσκεται στη φυλακή από το 2017. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου αρχίζει η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις 5 έως 20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου. Η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO θα αποφασίσει αύριο στην πόλη Μπουσάν της Κορέας στις 6 το πρωί ώρα Ελλάδος για το αν ο Όλυμπος θα αναγνωριστεί ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του Θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυσίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 27 και 28 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
7: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
8: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
7: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
9: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
10: Άκου δυνατά.
8: Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

all-time classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

all-time classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα decks του FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Προβλήματα υδροδότησης διάρκειας έως και 7 ώρων αναμένεται να σημειωθούν απόψε σε περιοχές της Θεσσαλονίκης λόγω προγραμματισμένων εργασιών της ΕΙΑΘ. Από αυτή την ώρα και μέχρι τις 5 τα ξημερώματα θα πραγματοποιηθούν από την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ εργασίες αναβάθμισης του δικτύου ίδρυυσής της στη βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης. Λόγω των εργασιών θα παρουσιαστούν προβλήματα υδροδότησης στις δημοτικές ενότητες Σύνδου, Χαλάστρας και Ανατολικού του Δήμου Δέλτα. Οι νταμπλούχες του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο νίκησαν με 3-0 την ΕΦΤΣΙ Μπακού στον τελικό του πρώτου γκρουπ στον πρώτο προκριματικό του Champions League και προκρίθηκαν στην επόμενη φάση όπου θα αντιμετωπίσουν στην Ουγγαρία στις 5 Αυγούστου τη Φερεντσβάρος. Οι Αλέξανδρος Χατζή Αυγουστίδης και Ανδρέας Μπούρκας αναδείχθηκαν πρωταθλητές κόσμου στη δίκοπο άνευ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K23 στη Γερμανία, γράφοντας μία ακόμα χρυσή σελίδα στην ιστορία της ελληνικής κοπηλασίας. Οι δύο αθλητές προέρχονται από τον ναυτικό όμιλο Θεσσαλονίκης. Η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρησης των Ανδρών επιβλήθηκε με 19 της Ιταλίας στον ημιτελικό του Super Final του World Cup στο Σίδνεϊ και αύριο Κυριακή στις 11 το πρωί θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο απέναντι στην Ουγγαρία. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του άνδρα Αιγυπτιακής καταγωγής που συνελήφθη το μεσημέρι στην Αθήνα, έχοντας την κατοχή του μία χειροβομβίδα, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι στόχος ήταν ο πρώην εισαγγελέας του Αριουπάγου Ισίδωρος Ντογιάκος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εντολέας φέρεται να είναι Αιγύπτιος Ισοβίτης, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Διαβατών και βρίσκεται στη φυλακή από το 2017. Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου αρχίζει η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις 5 έως 20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο για την υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού της 41χρονης γυναίκας. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Οι αντάρτες Χούθη, σύμμαχοι της Τεχεράνης, εξαπέλυσαν σήμερα επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με εκπρόσωπο. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε δασική πυρκαγιά στο Μανίσες της Βαλένθια, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας. Σύμφωνα με αξιωματούχους, ο άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα αυτοκίνητο σε μια χαράδρα. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο στην περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης με λίγες μόνο αραιές νεφώσεις στις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες νοτιοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8 αύριο το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

άδειά μα, Χριστέ, άδειά μου αγκάλια. Χριστέ μου, χέρια μου αδειάνα, Χριστέ.

μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

κάνει τόσο κρύο απόψε, παγωνιά, ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες